0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

άλλη μια καλημέρα. Χαρέσω λίγο. Καλή αρχή. Πέμπτη σήμερα, προτελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τι γίνεται με τα κάψιμα, παιδιά? Πάλι πάνω είναι, πάλι πάνω. Πω, 2,2 σε φθηνά πρατήρια. Ακρίβεια, κάψιμα. Παιδιά, δεν παλεύετε όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που πρέπει να τη δει λίγο διαφορετικά η κυβέρνηση, διότι υπάρχουν αναξιοπαθούντες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγάζουν το μήνα και είναι πάρα πολλοί, δεν φαντάζεστε πολλοί, περισσότεροι είναι. Δεν βγάζουν το μήνα και η κυβέρνηση έχει πάρει τόσα λεφτά από το ΦΠΑ, τόσα λεφτά, εντάξει. Φτάνει πια. Δώστε και αλλού, παιδιά. Δώστε και αλλού, γιατί υπάρχει θέματα στην κοινωνία. Υπάρχουν θέματα σοβαρά. Και κάποια στιγμή θα σκάσει η φούσκα της αγανάκτησης και τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό, αναθεώρηση του συντάγματος, παρακαλώ. Το μεγάλο κόλπο είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Είναι αναθεώρηση του συντάγματος. Έχουμε δημοσκοπήσει, βεβαίως, εννοείται, αφού είναι περίεργος ο καιρός. Προεκλογικό θα τον έλεγα. Ελληνοτουρκικά, πάντα κάθε φορά που υπάρχει θέμα μπαίνουν μπροστά τα ελληνοτουρκικά για να τραβήξουν λίγο την... να πάρουν τα φώτα από τα πραγματικά νέα. Έχουμε αύξηση επιτοχίων από την Fed και αυτό είναι κακό μήνυμα για τις αγορές. Προφυλακίστηκαν οι γιατροί για τον Μαζονάκη. Θα φυλακιστούν την Τρίτη στον Κορυδαλό. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί για το αεροδρόμιο. Έρχεται ο Ρούμπιο. Έχω Τραμπ, έχω Ουκρανία. Έχω. Σήμερα έχω μπόλικα πραγματάκια. Έχουμε να λέμε, δηλαδή να έχουμε ώρα να μιλάμε. Καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα και στα κορίτσια που δουλεύουν στον ΑΒ, και δεν ξέρω τι περιοχή είναι, Αλικαρνασσός είναι. Νομίζω είναι Αλικαρνασσός, έχουμε πέρα από την Καζατζίδη, Αλικαρνασσός δεν είναι, παιδιά. Θα πω κάτι τώρα το οποίο βέβαια είναι καθαρά δική μου αίσθηση. Ως οικονομολόγος, καθαρά δική μου αίσθηση. Δηλαδή δεν το έχω διαβάσει πουθενά, δεν το έχω δει πουθενά. Το νιώθω όμως ότι κάτι ζορίζει με την Τέρνα. Και πολύ φοβάμαι μην τεινάξει τα πέταλα. Και αν συμβεί αυτό, να τεινάξει τα πέταλα η Τέρνα, θα παρασύρει μαζί τις τράπεζες και θα γίνει το πάρτι του Θεού του αιώνα. Θα γίνει, παιδιά, το πάρτι του αιώνα. Έλα, Τζόρτζ, καλημέρα. Όχι, Τζόρτζ. Sort of funky electrocution. Trigger habit, shoot to kill. What a honey. Δεν τελείωσε, παιδί μου, δεν τελείωσε. Καλημέρα, Πετράν. Δεν τελείωσε η ιστορία με τον Μαζονάκη. Θα πάνε και άλλοι ως να καταθέσουν την άποψή τους και δεν ξέρω αν θα μετατραπεί αυτή η κατάθεση ως μάρτυρας σε κατηγορητήριο. Ας πούμε, θα πάει ο Κομιανός, ο οποίος είναι ο τύπος που έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη, γιατρός, τέλος πάντων, ότι είναι η γάκα. Γιατρός είναι, βέβαια, αλλά ο ίδιος αυτός παρουσιάζεται ως πιστοποιημένος, συστήνεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και πιστοποιημένος αναδρομέας θεραπευτής. Σε αυτόν έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη η γιατρός. Τι περίμενε να της απαντήσει, ειλικρινά, τι περίμενε? Αν υπήρχε επιστροφή από τον αιώνιο ύπνο, ειλικρινά, πες μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, κάθε μέρα που περνάει, πιστεύω, σχεδόν βέβαιος είμαι ότι είναι... Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, πήγε τζάμπα άνθρωπος, τζάμπα. Είπε και ο γιατρός τώρα, βέβαια, ότι θα κάνει απεργία πείνας αυτός ο Θεοδωρόπουλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτός ο Δούκας του Εδιμβούργου, μπας περιπτώσει, θα κάνει, λέει, απεργία πείνας. Γιατί προφυλακίστηκε, κατάλαβες τώρα, τι λαμβάμε, σώνει και καλά
να μην μπορούμε να κοιμηθούμε από τη στεναχώρια, δηλαδή να χάσουμε τον ύπνο μας. Ο αδίστακτος, κατάλαβες. Στην Πατούλη, από καλημέρα και στον Πατούλη, τον πρώην περιδιάρχη και νυν του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρο. Λέει ο Πατούλης ότι υπάρχει πρόεδρος κόμματος, λέει, που διαφημίζει αληφές. Ρε στην Πατούλη, εδώ εσείς έχετε υπουργό που πουλούσε νανογυλαίκα. Με κοροϊδεύεις.

0: Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Ειλικρινά. Ένιωσε και αδιαθεσία. Ο άλλος έκανε απεργία πείνας, λέει, και η γάκα αισθάνθηκε, λέει, αδιαθεσία. Κάντε βρε στο κορίτσι μια πλασμαφαίρεση της γυναίκας να, να ισιώσει. Εν τω μεταξύ, να πω καλημέρα στο Δαβίδ. Το φίλο μου από την Αθήνα. Αθήνα είναι ο Δαβίδ, μην τον μπερδέψουμε κανένα Δαβίδ εδώ δικό μας. Α, καλημέρα Δαβίδ, καλημέρα Νίκη, ευκαιρία ζωθήσεις. Λοιπόν, Δαβίδ από Αθήνα ανοίγει την πόρτα στην πεθερά του, η οποία ξέρει ότι είναι. Δεν ακούει τίποτα, ρε παιδί μου, κουφί τέλος. Λόγω ηλικίας έχει σοβαρά προβλήματα ακοής. Της ανοίγει την πόρτα, ο Δαβίδ χωρατατζής τέλος πάντων. Δεν τρελαίνεται και με την πεθερά του. Αρχίζει και της λέει διάφορα, παιδιά. Καλώς το κουφάλογο. Από πού έρχεσαι, μωρή, παλιόγρια. Δεν τα εννοούσε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά σου λέει αφού είναι κουφή, θα βγάλω το άχτιμο. Και γυρνάει και του λέει αυτή. Από μαγαζί με ακουστικά, ρε παπάρα. Ακόμα λιπόθυμος πρέπει να είναι ο Δαβίδ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, παιδιά. Μην εκμεταλλεύεστε. Σιγά σιγά μαθαίνουμε πράγματα. Μάθαμε πως δήλωσαν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών οι γιατροί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Έρχονται στοιχεία. Αλλάξαν την ονομασία στον ΙΣΑ. Υπήρξε ένα υποπτωτιμολόγιο. Καθυστέρησαν και οι δηλώσεις. Αχ, Παναγία μου. Άντε μωρέ να βρεθεί ένας εισαγγελέας, να υπάρξει λίγο δικαιοσύνη. Και να δεις μετά το Υπουργείο του Σπύρου μαζί με όλη τη συμμορία του Ιατρικού Συλλόγου που δέχτηκε ως δικαιολογία το μηχάνημα που σκότωσε το μαζό, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βαφτίστηκε τεχνιέντος ως αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Τάρες. Παιδιά, μην τους λυπάστε, μην τους λυπάστε. Ειλικρινά σας μιλώ, αν κάνετε μια βόλτα σε Κολωνάκι θα το δείτε, θα νιώσετε ότι είστε σε κουκλοθέατρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άκρως επικίνδυνοι, αμετανόητοι. Μαζί και αυτοί που είναι μπλεγμένοι μέσα. Είναι υπερόπτες, είναι αλαζονικοί. Ίσως τώρα που προφυλακίστηκαν να τους κοπεί λίγο το υφάκι, αλλά άσε να δούμε. Καλημέρα και στο Γιώργο από την Αυστραλία. 1,90 δολάρια η βενζίνη. 1,90 επί 60. 1,90 επί 60. 1,14 το λίτρο στην Αυστραλία με μέσο μηνιαίο μισθό πυροσβέστη. 6.500 ευρώ. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. 6.500 δολάρια. Δηλαδή περίπου 4.000 ευρώ. 1,14 ευρώ η βενζίνη αμόλυδη στην Αυστραλία. Κατάλαβα. Ναι ρε, έχουμε πάθει έρωτα με το μαζονάκι. Τώρα κάνεις πλάκα. Δηλαδή γυρνώ στο σπίτι με μπλούζα ACDC και μουρμουρίζω το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα. Στη μοναξιά μου. Και όλα αυτά με μπλούζα ACDC. Άστα. Λοιπόν, δώστε μου να πάρω μια ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ. Γιατί αν ξεκινήσουμε να μιλάμε και να λέμε, παιδιά, τελειωμό δεν θα έχουμε. Πιστέψτε με.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε την ταυτότητα, την ατζέντα της ημέρας. Ατζέντα. Τι λέει και η Μπακογιάννη, ατζέντα. Πέμπτη σήμερα, πρώτη-τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, 17 Σεπτεμβρίου, εσωτερικό της 2026. 260η μέρα του έτους. Πρώτη ακτίνα, καλά, και που την έστειλε δηλαδή, πράγμα δεν είδαμε. 7 και 2 στο Ηράκλειο, 7 και 7 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 19 και 31, 7,5 ώρα θα πάρει πίσω την τελευταία, σιγά σιγά μικραίνει η μέρα. Τον Οκτώβριο δε, 25 Οκτωβρίου, ετοιμαστείτε. Εμά μου αρέσει που θα μικραίνει νωρίς. Τι λέει η εκκλησία μας, ο κατεβατό ιερομαρτύρων Ηρακλείδου, Μύρονος, Επισκόπων, μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτήν, πίστης, ελπίδος και αγάπης. Α, είναι, περίμενε, ναι βέβαια, είναι Αγαθοκλής, Αγαθοκλία, Αγαθόκλια, αγάπη ως αγάπη, ελπίδα, πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή, μην ξεχάσετε κανένα, αλίμονό σας. Αλίμονό σας. Καλημέρα Νικηφόρε. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Ω, πολύ σημαντικό, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό και για τον ασθενή, αλλά και για το κράτος, έτσι. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε γιατί πρέπει να έχουμε μία ματιά παραπάνω στον, στον ασθενή. Έχετε ακούσει για το ιατρικό λάθος, έχετε ακούσει για τις χειρουργικές επιπλοκές. Αυτή η μέρα είναι ταγμένη στο να μας ευαισθητοποιήσει, ώστε οι γιατροί, οι νοσηλευτές και, εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι είναι επαγγελματίες υγείας, ότι είναι σπουδαίο να φροντίζουν την ασφάλεια των ασθενών. Και είναι καλό βέβαια, εννοείται, για τους ασθενείς, αλλά και για το σύστημα, διότι όταν γίνεται μια στραβή γίνονται κάποιες ενέργειες οι οποίες κοστίζουν. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, το 2010 οι Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσαν και μείωσαν κατά περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης ασφάλειας των ασθενών. Άλλαξαν και λίγο την κουλτούρα τους, άλλαξαν την πολιτική τους εκεί, κυρίως στο ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, με κατεύθυνση πάντα, κοιτώντας πάντα το ένα μάτι στους την ασφάλεια των ασθενών. Αυτή είναι η μέρα, πολύ σημαντική μέρα αυτή, και για τους ασθενείς, αλλά επαναλαμβάνω, και για το κράτος. Η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση σοβιετικής εισβολής στη χώρα, 17 Σεπτεμβρίου 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπερντοπ-Μολότοφ. Ιστορία και αυτή, και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Και αυτό ήταν ένα σοβαρό θέμα, που μια πετρούλα μεγάλη, που μπήκε στις σχέσεις ανάμεσα στους Πολωνούς και Σοβιετικούς. Δεν τους χωνεύουν καθόλου οι Πολωνοί τους Σοβιετικούς. Τους απεχθάνονται. Μεγάλο μίσος. Ρίμπερντοπ Μολότοφ. Ο Ρίμπερντοφ είναι ο Γερμανός, έτσι. Τι είχε γίνει τότε, τι παίχτηκε τότε. Η Σοβιετική Ένωση παρακολουθούσε όλα τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη το 1939, εκεί με τη Γερμανία κτλ. Έβλεπε την επεκτατική πολιτική της Γερμανίας. Η Γαλλία και η Αγγλία είχαν αναλάβει να προστατεύσουν Τσεχία, Τσεχοσλοβακία μάλλον, και Πολωνία. Αλλά ο Στάλιν τότε, που ο Στάλιν μπορεί να ήταν ότι ήταν, αλλά ήταν γατόνι, η αλήθεια είναι αυτή. Έβλεπε λοιπόν ότι η Γαλλία, Αγγλία ήταν πολύ χαλαροί, δεν έμπαιναν δηλαδή στα χωράφια της Γερμανίας, θέλανε την Τσεχοσλοβακία να την πάρουν, θα θέλουν την Πολωνία να την πάρουν. Έλα όμως που η Σοβιετική Ένωση σου λέει, τώρα εδώ τι γίνεται, θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί οι Γάλλοι και οι Άγγλοι εκμεταλλεύονται την επεκτατικότητα της Γερμανίας και θα φτάσουν στα σύνορα με την Ρωσία και ίσως να την προσπαθήσουν να την καταλάβουν. Οπότε τους βόλευε, γιατί η Ρωσία ήταν αντίπαλος τότε και της Γερμανίας, γιατί ήταν ναζί στη Γερμανία, και με την Γαλλοαγγλία, γιατί η Σουσουδού τότε η Ρωσία ήταν σοσιαλιστική δημοκρατία.
Και υπήρχε κόντρα. Και σου λένε τώρα οι Άγγλοι-Γάλλοι, ας τους Γερμανούς να κάνουν τη δουλειά μας. Λέει να μπλέξουν με τη Σοβιετική Ένωση, να τους αδυνατήσουν και να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Έτσι λοιπόν, ο Στάλιν στέλνει τον Μολότοφ, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 τότε, ήταν υπουργός εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Μολότοφ που δεν έχει καμία σχέση με τη βόμβα Μολότοφ. Θα σας την πω άλλη φορά την ιστορία, με τους Φιλανδούς έγινε αυτό. Και πήγε και τα είπε με τον Ρίμπεντροπ του Χίτλερ. Και του λέει, έλα εδώ να κάνουμε, να δώσουμε τα χέρια, να κάνουμε μια συμφωνία. Oh, yeah. Θα πάρουμε την Πολωνία μισή-μισή. Δεν θα καθόμαστε να βγάλουμε τα μάτια μας εμείς για να κερδίσουν οι Αγγλογάλοι. Ναι, λέει ο Χίτλερ. Κλείνουν τη συμφωνία το 39, μια συμφωνία που κράτησε μέχρι το 41, δύο χρονάκια δηλαδή. Μην φανταστείτε πολλά πράγματα, γιατί μετά ξεκίνησε η ιστορία, τη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Δεν έχετε ακούσει, Μπήκαν οι Γερμανοί λοιπόν αρχές Σεπτέμβρη του 39 μέσα στην Πολωνία. Πήγανε μέχρι τη μέση της Πολωνίας, μπήκανε μέσα Σεπτέμβρη, σαν σήμερα μπήκανε οι Ρώσοι στην υπόλοιπη Πολωνία, πιάσανε 320.000 ανθρώπους, τους στείλανε στη Σιβηρία. Τέτοια μέρα είναι σήμερα. Μολότοφ, παιδιά, μια και ρωτάς, καλημέρα Μαρία, είναι κάποια στιγμή μπήκε, η Ρωσία μπήκε μέσα στη Φιλανδία. Η Φιλανδία αποτελεί διακά υπόθο της Ρωσίας. Μπαίνει μέσα στη Φιλανδία και τους βομβάρδιζαν. Οι Ρώσοι λέγανε ότι τους πετούν τρόφιμα για να τους σώσουν. Οι Φιλανδοί όμως δεν έπαιρναν τρόφιμα, έπαιρναν άλλα πράγματα και είχαν φτιάξει μία βόμβα με πετρέλαιο και με βενζίνη και στουπί και σε μπουκάλι. Και έτσι για το χατήρι του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών την ονόμασαν κοκτέιλ Μολότοφ. Δηλαδή ουσιαστικά δάνεισε το όνομά του. Ο τύπος δεν έχει καμία σχέση με τη Μολότοφ, την φτιάξανε οι Φιλανδοί.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα αυτάκια σας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi musicokanali.gr. Τα social και τα δικά μου και το ραδιοφώνου στην διάθεσή σας. Παπαδοκοτσόλη στα δικά μου, μουσικό κανάλι του ραδιοφώνου. Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα να μας λέει καλημέρα στο 28 13 62 60. Θα πάμε σε break. Πολύ σύντομο break, μην φανταστείτε πολλά πράγματα. Και θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, για τον κόσμο και για τους αιώνες, αλλά και τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο τελείο έτους 2026.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν το έχω διαβάσει αυτό που μου έστειλες, αλλά αν λίγο το έχεις με τα οικονομικά, μπορείς να καταλάβεις αμέσως τι συμβαίνει με την Τέρνα και το πόσο έχουν εκτεθεί οι ελληνικές τράπεζες, παιδιά. Θα γίνει τουρλουμπούκι, θα γίνει τουρλουμπούκι. Θα γίνει κακός χαμός, έτσι και σκάσει φούσκα τη Τέρνα. Γιατί έχουν εμπλεχτεί και δυνατά ονόματα, έτσι. Το ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έλα, δεν τις παρούσε τώρα όμως. Άστο να μην φαρμακωθούμε από τόσο νωρίς. Εάν, παιδιά, και ποιος θα τις μαζέψει στις ελληνικές τράπεζες, ποιος θα τις σώσει, εμείς. Έτσι το αντιλαμβάνεστε. Θα μπουν στη διαδικασία να μας αγχώσουν, να μας απειλήσουν, να μας πούν ότι κινδυνεύουν τα πάντα, θα καταρρεύσουν, θα κάνουν, θα δείξουν τα κλασικά, ξέρεις τώρα. Θα κάνουν και ένα ντου οι Τούρκοι, έτσι, εκεί, ψηλό ντου στο Αιγαίο. Πάει, τάτρα πάτρα θα το βολέψουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Μία μέρα σαν και αυτή ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. 1176, αρκετά πίσω πάμε σήμερα. 1176. Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Πρώτο Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζαρσλάν. Μάλιστα. Καλός ο αυτοκράτορας αυτός. Μην κοιτάτε, μην ακούτε που λέει ήττα. Δεν. Ήτανε μία ήττα. Συνήθως ο άνθρωπος τα πήγαινε καλά. Ήτανε έξυπνος, ήταν λίγο αλλά ζώνας, ήταν λίγο έτσι υπερβολική αυτοπεποίθηση είχε, αλλά γενικά τα πήγαινε καλά. Μετά που έφυγε αυτός από τη ζωή, μετά από αυτή την ήττα, έπεσε σε μαράζι, έτσι, έπεσε σε κατάθλιψη και μετά από 2-3 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Και μετά άρχισε η πτώση. Ο οποίος τα πήγε καλά και με τους σταυροφόρους, ό,τι είχε ξεκινήσει, ό,τι μέτωπο είχε ανοίξει, μόνο με τους Σελτζούκους Τούρκους τα βρήκε μπαστούνια, έβαθε μεγάλη ήττα εκεί στα στενά του μυριοκέφαλου. Βάσπετος είναι και αυτοί που πήραν την Κωνσταντινούπολη μετά από 300 χρόνια, πόσο, 350 χρόνια μετά. 453, περίπου 300 χρόνια, παρακάτω. Αλλά ο τύπος ήταν αυτοκράτορας πραγματικά. Και δεν ήταν να γίνει αυτοκράτορας, παιδιά. Ήταν το τέταρτο παιδί. Είχε τρεις πριν από αυτούς. Τέταρτο αγόρι. Δεν θυμάμαι τον πατέρα του, που ήταν επίσης αυτοκράτορας. Ήταν το τέταρτο αγόρι και δεν είχε καμία τύχη. Εννοείται. Τα δύο πέθαναν, το τρίτο ήταν ανίκανο. Οπότε τον ανακήρυξε και ο στρατός αυτοκράτορα. Κάπως έτσι έγινε. Γι' αυτό καμιά φορά, ρε παιδί μου, να είσαι το τέταρτο αγόρι στη σειρά είναι σχεδόν αδύνατο να γίνεις αυτοκράτορας. Αλλά είδες καμιά φορά η τατάνα, η ζωή έχει άλλα σχέδια για σένα. Τα σχέδια της ζωής, παιδιά, είναι. Γιάννης Άνταμς, καλή.

Κάθομαι στην αναμονή για τον οδοντίατρο και ξεφυλίζω περιοδικά. Πολύ στεναχωρήθηκα που χώρισε η Βουγιουκλάκη με τον Παπα Μιχαήλ. Και έχει δίκιο ο Γιάννης Άνταμς. Άντε, παιδιά, εκεί στο ιατρείο, που και που να ανανεώνουμε. Ξέρω ότι δεν είναι προτεραιότητα, αλλά που και που να ανανεώνουμε τα περιοδικά. 1877, ο εκλογικός νόμος ΧΜΗ ήταν. Επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Ωραία. Να πω καλημέρα και στους νομικούς μας, στους δικαστικούς μας μάλλον, όπου αυτός ο νόμος του 1877 ευθύνεται που είναι τώρα παρόντες και παρούσες στις εκλογές και ελέγχουν τα πάντα. Και μάλιστα αυτός ο νόμος, σε αυτόν τον νόμο οφείλουμε ότι οι εκλογές είναι μόνο μία μέρα και μάλιστα Κυριακή. Στον εκλογικό νόμο, χι, μη ήτα. Σου λέει, τέλος, ο χρόνος ψηφοφορίας θα είναι μόνο μία μέρα, ό,τι προλάβατε, προλάβατε. Και με πολλές και αυστηρές κυρώσεις, εάν γίνουν παραβάσεις στη διάρκεια των εκλογών. Γεμάτη Ελλάδα από τέτοιες. Μη σου πω ότι αγχώνουμε και για τις επόμενες εκλογές. 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων, Αλέξανδρος ο Πρώτος, εκεί πέθανε. Τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων, παμπουίνι νομίζω ήταν, στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί, ο γιατρός μάλλον που το είδε, είναι σαν τη δικιά μας, σαν τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο, ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Κλείσαν το αλάρμ και αυτοί βέβαια. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σύψεμία και θα πεθάνει. Λιγότερο από ένα μήνα, 12 Οκτωβρίου του 1920. Να το, 12 Οκτωβρίου του 1920, ηλικία 27 ετών. Κυριολεκτικά πήγε σε το σκυλί στα μπέλη. Και αυτός. Διότι αν οι γιατροί το έβλεπαν ότι έπρεπε να του. Υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί. Κάτι θα κάνανε, κατάλαβε.

0: Όχι, δεν ήταν βασιλιάς, Δημήτρη. Νομίζω δεν ήταν βασιλιάς. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, γιατί μπορεί να έχεις και δίκιο. Α, ήταν ο μπαμπάς του ήταν βασιλιάς. Είχε γίνει βασιλιάς, ε. Ναι, είχε γίνει βασιλιάς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν του Κωνσταντίνου του πρώτου. Του παππού του Γλίξμπουργκ. Ναι, ναι, ναι, και έγινε για λίγο βασιλιάς. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, ως βασιλιάς πέθανε. Έχεις δίκιο. Έγινε για 2-3 χρόνια βασιλιάς. Λοιπόν, Εβίτα, φεύγει το κορίτσι μας. Πάει για να σπουδάσει. Πάει να ανοίξει τα φτερά της στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εμείς δεν ξέρουμε Πάντιο σχολή. Αλλά τώρα το λένε στο Πάντιο. Άντε ρε Βίτα, άντε κορίτσι μου, κάνε μας περήφανος. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σαχάρη, γεια σου Ευθυμία.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και πάνω απ' όλα προσοχή στην Αθήνα, διότι είναι ξεμιαλίστρα η πόλη.

να μην μιλήσω στους Roxy Music. Και να μιλήσω πού ρε παιδιά, πες μου τώρα, στο Bruce Springsteen που ακολουθεί ή στους Red Hot Chili Peppers με τον Danny California ή στο Mobin πιο μετά. Πες μου σε παρακαλώ, πες μου, πώς να μιλήσω που παίζουμε μουσικάρες, αυτό πρέπει να σταματήσει έτσι. Λοιπόν, οι πραξικοπηματίες 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές. Α, εδώ δεν στεναχωρηθήκαμε και πολύ. Ναι, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης το 50-55, πότε ήταν. Νομίζω 55 ήτανε. Ή 50-55 νομίζω ήτανε. Τα Σεπτεμβριανά τότε εκεί, το πογκρόμ αυτό που ο τουρκικός όχλος υπό την ανοχή του Μεντερές την έπεσε στους Έλληνες, οι οποίοι ήταν και πολυπληθείς αλλά ήταν και οι εύποροι της ιστορίας, δε παιδί μου, και εκεί. 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Και την τελευταία μη σου πω, Καμπ Ντέιβιντ είναι το εξοχικό του πρόεδρου εκεί, η εξοχική προεδρική κατοικία, να το λέω σωστά, που στο Maryland, εκεί που είναι το Πανεπιστήμιο Towson. Καλημέρα και στην Έφη που είναι εκεί και σπουδάζει και ηγείται της ομάδας βόλεϊ του Towson. Καλημέρα και στη Μαρίνα, καλημέρα και στο Μάνο. 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αρκυρό μετάλλιο στην κατηγορία 62 κιλών στην άρση βάρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ τα είπαμε, δεν θέλουμε να τα πολυλέμε, Θάνου και Ντέρις κτλ. Ήταν και τα κορίτσια του Ανσάμπλ, τα έλεγα προχθές, δεν τα έλεγα, με την Άννα Πολάτου που χάθηκε στον Πατρών Πύργο, αυτό το βρωμόδρομο. Έχει φάει κόσμο και κοσμάκι και έχουν δώσει το όνομά της στο αεροδρόμιο του Αργοστολίου της Κεφαλονιάς. Λίγο έξω από το Αργοστολί. Δεν θυμάμαι την περιοχή, πώς τα λέγω. Αλλά είναι λίγο έξω, είναι κα τεταρτάκι. 1923 γεννήθηκε Hank Williams, δεν τον ξέρω ειλικρινά σας μιλώ, Αμερικανός τραγουδιστής country, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μουσικού είδους, αυτού του μουσικού είδους με 36 τραγούδια να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μ' αρέσει η country, είναι χαρούμενη μουσικούλα, με τρελαίνει βέβαια. Warren Mitofsky, Αμερικανός εκλογολόγος. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, παιδιά? Είναι ο πατέρας των exit poll. Ο πατέρας των exit poll. 1934. Mitofsky. Γεννήθηκε σαν σήμερα ένας εξαιρετικός ηθοποιάρα και παρεξηγημένος ίσως, Σωτήρης Μουστάκας. Φοβερός Κύπριος, δεν είναι ο Μουστάκας, παιδιά? Ναι, Κύπριος νομίζω είναι. This night I dream. Εντάξει, ήταν τα πρώτα του ήταν καλά, μου άρεσε. Μετά με το Παρθενοκυνηγός, Πατριγκομένιος και τέτοια. Το μόνο που μου άρεσε από αυτά ήταν ο Μίτσος ο Ρεζίλης, όπου εκεί υπήρξαν φάσεις που γέλασα πάρα πολύ με τον Σωτήρη Μουστάκα. Βέβαια, μην τον αδικήσω, έπαιξε και στο Ελ Γκρέκο, έτσι. Έπαιξε και στο Ελ Γκρέκο.

Άντε τώρα εδώ να αρχίσουμε να μιλάμε. Και πότε θα σταματήσουμε, ειλικρινά σας μιλώ, να ζητήσω συγγνώμη από τον Bruce Springsteen και από τους Red Hot Chili Peppers αλλά και του Moby, γιατί αν ξεκινήσω να μιλώ για τον Μάνον Λοΐζο που έφυγε σαν σήμερα το 1982 και αυτός Κύπριος, να ξέρετε, Μυρσίνη είναι η κόρη του. Από τη Λάρνακα. Παιδιά, από μωρό ο Μάνος Λοΐζος, από μικρό παιδί, δεν θυμάμαι να σας πω λεπτομέρειες, το είχε με τη μουσική. Νομίζω έπαιζε κάποιο όργανο, βιολί, πιάνο, δεν θυμάμαι. Φτώχεια, πολύ φτώχεια. Κάποια στιγμή εγκατέλειψε τις σπουδές του, ήταν στην ΑΣΟΕ και αποφάσισε να ασχοληθεί με την μουσική. Φτώχεια, φτώχεια, παιδιά, και έκανε τον Carson Sony, έκανε, ζωγράφιζε, έφτιαχνε το διάκοσμο, πήγαινε, γυρνούσε ταβέρνα προς ταβέρνα και έλεγε να σου φτιάξω ένα αμπέλι με, ένα σταφύλι με, βαρέλι κρασί και τέτοια. Μέχρι που τον ανακάλυψε ο Πλέσας και ο Γκάτσος. Τον βρήκε ο Θεοδωράκης, τον βρήκε ο Μαρκόπουλος. Παρέα με τον Διονύση Σαββόπουλο και τη Μαρία Φαραντούρη τότε έφτιαξε την μουσική σκηνή της Ελλάδος. Μάνος Λοΐζος. Γιατί δεν έχει γράψει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, αν σας πω τα τραγούδια τώρα, δηλαδή τα... Καλημέρα ήλιε, ο δρόμος είχε παποράκι του Βουρνόβα και καρότζα λιστέρ. Γι' αυτό ζεμπέκικο εννοείται της Ευδοκίας. Εννοείται το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Και πάρα πολλά τώρα. Δηλαδή αν αρχίσω να μιλώ για το Μάνο Λοΐζο, τελειωμό δεν θα έχουμε.

0: Τακορντεόν.
1: Τακορντεόν, μπράβο ρε Μινά, τακορντεόν. Το ξεχάσε, κοίτα τα καλύτερα το ακορντεόν.
0: Νομίζω το σακολουθώ του Παπα Κωνσταντίνου, το όλα σε θυμίζω της Χαρούλας. Πείτε μωρέ κανένα. Μπράβο ρε Σιτζόρτζ, το αχ χελιδόνι μου. Ναι, ο δρόμος το είπα. Καλημέρα, Χαρίδη με. Ναι ρε αρετή, το ήλιο μου σε παρακαλώ, του Νταλάρα δεν λες. Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας το είπα. Πολλά πολλά, να αρχίσουμε να λέμε παιδιά. Έλα Δεσποινάκη, καλημέρα, καλημέρα. Αγαπημένο Springsteen, αλλά μιλάει ο άλλος ο αλήτης πάνω του. Αλλά τι, μας έτυχε ο Λοΐζος τώρα σήμερα, να μην του κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Ο οποίος έφυγε τζάμπα τζάμπα ρε παιδιά. Αυτή η παλιό αρρώστια μας έχει πάρει κόσμο για κοσμάκι. Κόσμο για κοσμάκι. Και μετά έπαθε εγκεφαλικό, πήγε στη Ρωσία που έπαθε και δεύτερο εγκεφαλικό και έφυγε από τη ζωή. Τέτοια μέρα του 1982.

Έφυγε το 1996 ο Σπύρο Άγνιου, Έλληνας, Άγνιου Αναγνωστόπουλος, Σπύρος Αναγνωστόπουλος, Ελληνοαμερικάνος πολιτικός που διατέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Επί Νίξον, περισσότερα περιμέναμε από το Σπύρο Άγνιου, λιγότερα είδαμε, πολύ λιγότερα είδαμε. Μη σου πω ότι καλύτερα ήταν να μην ήταν αυτός. Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλελλήνας και ελληνιστής συγγραφέας, Ελληνικό Καλοκαίρι. Το έχω διαβάσει. Αυτά έγιναν σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή για τον κόσμο και για τους αιώνες. Παραπέντε σχεδόν, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Σήμερα είναι και η δίκη για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, έτσι, όπου 18 πρόσωπα παραπέμπονται στο εδόλιο του δευτέρου τριμερλού πλημμυρίου δικείου. Θα τα πούμε όμως με την ησυχία μας λίγο πιο μετά, σαν να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Γιατί περάσαν τραγουδάρες και εμείς θα

Σήμερα λοιπόν είναι η δίκη για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία. Να πούμε τώρα τις ειδήσεις για τον τόπο μας, για να είμαστε απελευθερωμένοι το τελευταίο ημίωρο, να μιλήσουμε για όλους και για όλα όπως τους πρέπει. 18 πρόσωπα παραπέμπονται στο εδόλιο του δευτέρου τριμελούς πλημμυλιοδικείου. Θυμίζω τα θύματα ήταν ο Κώστας Βεργάκης, ο 50χρονος, και η Ευγενία Κυρίλοβα, Σιφάκη, 49χρονη, πριν από περίπου 4 χρόνια στην Αγία Πελαγία. Να δείτε τις viral κριτικές γιαγιάδες, οι οποίες ξανακτυπούν και τα βάζουν με το χάζο GPT. Το νου σας στο Γιώφυρο είναι χωρίς φανάρια. Ο κόσμος στο Γιώφυρο για δεύτερη μέρα. Με την πρώτη βροχή σταμάτησαν να λειτουργούν τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα όπου όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια δεν έχει κίνηση. Φοβερό, ε. Το έχετε παρατηρήσει ποτέ? Ανάβουν τα φανάρια, κακός χαμός. Δίνουν τα φανάρια, μια χαρά είναι η κίνηση. Αυτό τακτοποιείται. Και άλλοι μετανάστες νότια της Κρήτης. Είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης. Κοίταξε, γενικά, Δημήτρη, με τα πρωτοβρόχια δεν το έχουμε. Πάντα δοκιμάζουν την Κρήτη μας για τα καλά. Και σήμερα θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και σήμερα Πέμπτη στο νησί, να έχετε το νου σας. Είτε κίνηση, είτε διακοπές, είτε πλημμύρες, με τα πρωτοβρόχια δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε καλά. Δεν το έχουμε καλά. Είχαμε και μία πτώση ενός μεγάλου δέντρου στο δημοτικό κήπο στο Ρέθυμνο. Και σήμερα είναι και τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Πίσα, Θύσα.

0: Ιστορία και αυτή, ε. Πήγε να δει το μάτς, νομίζω έπαιζε ο Ολυμπιακός Παρίσι Ζερμέν, Παρίσι Ζερμέν Ολυμπιακός. Πήγε με τους φίλους να δει, τον είδε ένας Χρυσαυγίτης. Φώναξε τους υπόλοιπους, ο Φίσας κοίταξε να σώσει τους φίλους του και τα κορίτσια. Ξαφνικά κατέβηκε ο Ρουπακιάς από το αυτοκίνητο, Χρυσαυγίτης επίσης με ένα μαχαίρι, τον κάφωσε στην καρδιά. Δεν πέθανε αμέσως ο Φίσας. Η κοπέλα του γύρισε πίσω έντρομη, φώναξε αστυνομικούς να πάτε να βοηθήσετε. Και λέει δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ, θα φάμε ξύλο. Όταν κόπασε και έγινε το κακό, μετά πήγε μία αστυνομικός. Και λέγεται ότι ακούστηκε να λέει στο Ρουπακιά, όχι και μαχαίρι. Είπαμε, αλλά όχι και μαχαίρι. Αυτή είναι η ιστορία από αυτό που τους break και επιστρέφω.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

Δίνοντας τα νέα από την Κρήτη μας, να ξέρετε ότι είναι κλειστό σήμερα το φαράκι της Σαμαριάς. Καλά, δεν νομίζω ότι είχατε καμιά πρεμούρα να το περάσετε. Αλλά είναι κλειστό το φαράκι της Σαμαριάς. Έχετε το νου σας. Καλημέρα Δώρα, καλημέρα. Μην ελπίζεις. Εάν θα είναι έτοιμο και του χρόνου το καλοκαίρι θα το φάμε με αυτή την κατάσταση στην Εθνική Οδό στο ΒΟΑΚ πάνω, εάν είναι έτοιμο σου λέει το 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα για το δρόμο Ηράκλειο Χερσόνησος μέχρι Χερσόνησο. Αυτό είναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός, αν δεν εκτροχιαστεί βεβαίως.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την υπόθεση του Μαζονάκη. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, την Τρίτη θα πάνε. Προς το παρόν είναι προφυλακισμένοι για το θάνατο του Μαζονάκη και πλέον έχει μπει στο μικροσκόπιο και ο υπνοτιστής. Τι ακούμε ρε φίλε, πραγματικά τι ακούμε. Τι ακούμε, ειλικρινά σου μιλάω. Ο οποίος θα πάει ως μάρτυρας, παρόλα αυτά έχει μπει στο μικροσκόπιο. Οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι ήδη στον Κορυδαλό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, παραλαμβάνω, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που δεν ξέρουμε αν είναι πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Ήταν στην Κυψέλη, πήγανε στον Κορυδαλό, πλέον είναι στη φυλακή. Ο άλλος, ο Θεοδωρόπουλος, είπε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας. Είναι ήδη και οι δύο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι δύο ήδη στο Κορυδαλό. Ήταν στη Γαδά ο Θεοδωρόπουλος και στο Κυψέλη ήταν οι άλλοι. Νομίζω πλέον και οι δύο είναι στον Κορυδαλό, σε έναν χώρο κατάλληλο που, όπως λένε οι αρχές, θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία. Για την ακεραιότητά τους δηλαδή. Θα έχουν ένα από ένα κελί μόνοι τους. Δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Η κατηγορία και για τους δύο γιατρούς είναι βαριά. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν χθες με τους δύο κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας διαπαραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση. Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των δύο γιατρών και αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Ακούγοντας την αιματολόγο του Αλεξάνδρα για το ιατρείο στο Κολωνάκι, βγάζουμε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα, όπου και η γυναίκα το λέει δηλαδή. Ήτανε, σου λέει, μια καλοπληρωμένη απάτη. Δεν υπάρχουν, λέει, καθαρισμοί του αίματος από τις τοξίνες, δεν βασίζονται στην επιστήμη όλα αυτά. Σου λέω, είναι παιδί μου και από τίτλους μόνο το ακούς και είναι ευεξία, υπνοτιστής όταν ακούς τέτοια πράγματα, να ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Από γιατρούς τουλάχιστον. Αντιεπιστημονικές υπηρεσίες τις χαρακτηρίζουν οι γιατροί. Αυτό της αναζωγόνης και αντιγύρανσης, τις οποίες κυριολεκτικά τις εμπορευόταν το ιατρείο, στο οποίο, θυμίζω, υπέστη ανακοπή και έχασε ευνίδια της ο Γιώργος Μαζονάκης. Χάρης Ματσούκα είναι το όνομά της, αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τις δηλώσεις της. Αιματολόγος, διευθύντρια του Αλεξάνδρα, του αιματολογικού τμήματος νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Και μάλιστα χαρακτήρισε επικίνδυνες μεθόδους που ακολουθούνταν στο κέντρο, σε εισαγωγικά κέντρο, εγώ θα το βάλω, που είχαν συστήσει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, η Ιωάννα Γάκα. Δεν γινότανε, σου λέει, πλασμαφαίρεση. Ήτανε μια διαδικασία διήθησης πλάσματος, η οποία επίσης απαιτεί νοσοκομιακό περιβάλλον.

Για να μην καταδικάζω το, την πλασμαφαίρεση, είναι πολύ σημαντική. Μιλώντας με γιατρό, μου είπε ότι έχει πολύ μεγάλη θεραπευτική αξία και χρησιμοποιείται για πολύ βαριά νοσήματα που κάποτε θα μπορούσαν να καταλήξουν σε θάνατο. Είναι πολύ σημαντική. Με την πλασμαφαίρεση απομακρύνουν διάφορα μεγάλα μόρια, όπως κάποια αντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία και δεν θέλω να μπω τώρα γιατί μου τα πάνε, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να τα μεταφέρω σωστά χωρίς να... Πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει, το καταλαβαίνετε. Αλλά και αυτό που κάναν ακόμα τη Δύση έπρεπε να είναι σε περιβάλλον νοσοκομιακό. Όχι δηλαδή εκεί. Και ακούς τι ακούς ρε φίλε, και τρελαίνεσαι τώρα έτσι, και τρελαίνεσαι. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου, ακόμα και σήμερα μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσες μέρες, μια εβδομάδα κλείνουμε μια εβδομάδα. Αντί να καλέσει η άλλη η ΓΑΚΑ το ΕΚΑΒ, έστειλε τη φωτογραφία με το μαζονάκι στο μηχάνημα σε γιατρό υπνοτιστήρημα. Δηλαδή, αν υπάρχει δικαιοσύνη, αν αυτή η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της, εκτός από το ζεύγος των κομπογιαννητών, πρέπει να μπουν μέσα όσοι εργάζονταν εκεί στο ιατρείο, αν το λες ιατρείο, για συνεργεία, η φαρμακοποιοί, ο υπνοτιστής και κάποιοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν θέλω ρε Τάσο να ασχοληθώ πολύ με τον Κασιδιάρη, δεν θέλω γιατί πραγματικά νιώθω την αδικία σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή οι Μπακογιάννηδες δεν άφησαν πέτρα στην πέτρα όταν αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Σήμερα με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, τσιμουδιά, του σκόπη κυλαλιά. Έλαντε, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Έλαντε. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα. Λέει υπάρχει ιατρική στη Χονολουλού. Έλαντε, η ΓΑΚΑ λέει ότι σπούδασε, πώς το λέει, κβαντική ιατρική στη Χονολουλού. No. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν την έχω ρωτήσει ακόμα αν είναι κανένα τρολ στο Twitter. Δεν μπορεί δηλαδή, αυτό είναι, και μόνο που το λες ακούγεται κβαντική ιατρική στη Χονολουλού. Δηλαδή το λες και... Λες εντάξει, ο τύπος με παίζει. Τύπησα με παίζει. Τρεις φορές λέει είχε πάει ο ιατρικός σύλλογος για έλεγχο και δεν είδα κάτι το περίεργο. Εν τω μεταξύ, αν είδατε φωτογραφίες με τα εικονίσματα, με το πώς δινόταν ο κόμις του Εδιμβούργου, ο Θεοδωρόπουλος. Δηλαδή, τρεις φορές είχε πάει, λέει, ο ιατρικός σύλλογος για έλεγχο και δεν ήταν κάτι το περίεργο. Και εν τω μεταξύ, αν δεις φωτογραφίες σε μέσα από το γραφείο, έτσι όπως ήταν, φώναζε μαζί με τα αντισήματά τους, από μόνο του είμαστε τρελοί. Είμαστε τρελοί εδώ. Δηλαδή, μα δες το ρε παιδί μου, πήγε ο άλλος. Δηλαδή, το έχω από την Δευτέρα που ξεκίνησα εκπομπή και το φωνάζω και το λέω ότι σε φωνάζει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να πάω στο αστυνομικό τμήμα να δώσει μια κατάθεση. Και τι κάνεις, λες, α πάω στο αστυνομικό τμήμα να με φωνάξει. Ας βάλω ένα κόκκινο παντελόνι με ένα κόκκινο καρό σακάκι και μέσα με 37 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα τότε στην πρωτεύουσα, ας βάλω ένα μαύρο συμβάκο. Είναι στα καλά του αυτός τώρα. Απειλή και όλος θα κάνει απεργία πείνας. Ναι, έλα, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα. Ναι, όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μπες να δεις το TikTok πώς υποστηρίζουν το Κασιδιάρη. Είναι σοκαριστικό, Παιδιά, τα παιδιά. Πόσα παιδιά επηρεασμένα από αυτό το TikTok που λες υποστηρίζουν τον Κασιδιάρη χωρίς να ξέρουν τι πρεσβεύει. Χωρίς να φεύγει. Μήπως θέμε κι εμείς όμως, ρε Ειρήνη, μήπως πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά για το φασισμό και τον ναζισμό επιτέλους. Να ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι το λέει μόνο είναι μπλεγμένη η ιστορία με τα μηχανήματα. Να δουν από το που τα αγόρασε. Δήμητρα, είναι πολλές οι αποκαλύψεις και επανωτές και δεν προλαβαίνουμε καν να τις πούμε. Εκεί λοιπόν, στο Κολωνάκι, κοντά στην Καρνεάδου,
στην Πατριάρχο Ιωακήμα, αν ξέρεις από Κολωνάκη. Το ζεύγος τώρα, Θεοδωρόπουλου και Γάκα, το ζεύγος του τρόμου, είχε και μια δεύτερη εταιρεία η οποία έφερνε και τα ειδικά μηχανήματα από την Κορέα. Οι ίδιοι την είχαν, τα οποία παρουσιαζόταν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την αναζωγόνηση και τον καθαρισμό του αίματος. Μέσα από αυτά τα γραφεία έβγαζαν συνεχώς διαφημίσεις προς διάφορες ιδιωτικές κλινικές. Όταν έφυγε, έχασε τη ζωή του ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, κάποιοι πήγαν και άδειασαν τον συγκεκριμένο χώρο. Όπως λένε οι γείτονες, πήγανε φορτηγά και κάνανε κανονική μετακόμιση και άδειασαν το κτίριο. Μάλιστα, οι Κορεάτες είχαν επιστοποιήσει τον Θεοδωρόπουλο, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, γενικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Είχαν και εκείνη τη συνεργασία με το φαρμακείο στο Χαλάνδρι, όπου στο υπόγειο του φαρμακείου λειτουργούσε εργαστήριο στο οποίο παρασκευάζονταν σκευάσματα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη έγκριση από τον ΕΟΦ. Δηλαδή, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Και μάλιστα την υπόθεση την ήξεραν από τον Ιούνιο, παιδιά. Από τον Ιούνιο. Και μάλιστα με πληροφορίες υπάρχουν και τιμολόγια. Ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός είχε διακινήσει κοντά στις 40.000 σκευάσματα. Να κάτσω να σας μιλώ για το θέμα, θα μπορώ να σας μιλώ ώρες. Γι' αυτό και η αγανάκτησή μου. Σας λέω τζάμπα, τζάμπα. Πήγε σαν το σκυλί στα πέλη. Αφού μας έκανε να τον γουστάρουμε, να τον ερωτευτούμε, ρε φίλε. Σου λέω, όπως έλεγα και το πρωί, από το πρωί, από χθες είμαι με μπλούζα τον ACDC και τραγουδάω το «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου». Ναι. Δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου. Piangere, puoi ridere, puoi prenderti un po' in giro. Έλα ρε Μανώλη, καλημέρα. Τάκης λέει, με την κυβέρνηση μπορείς να προτείνεις μια εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Με επιχειρήματα όμως. Υπάρχει κάποιος που πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερος? Μου κάνεις πλάκα. Ρε εσύ τρόλησε. Δεν μπορεί, μου κάνεις πλάκα έτσι. Κυριολεκτικά, καλύτερος οποιοδήποτε απόφυτος οποιοδήποτε ελληνικού πανεπιστημίου με λευκό ποινικό μητρό και 3 χρόνια τέβε και 3 χρόνια ένσημα. Οποιοδήποτε απόφυτος οποιοδήποτε ελληνικού πανεπιστημίου με λευκό ποινικό μητρό, επαναλαμβάνω, και 3 χρόνια ένσημα, θα μπορούσε να κυβερνήσει καλύτερα. Έλα ρε Κατερίνα, καλημέρα. Κοίταξε Κατερίνα, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Ποτέ δεν θα μάθουμε, ποτέ δεν θα καταλάβουμε. Σαν πολύ εύκολα δεν πίστηκε και ο Μαζωνάκης, μου λέει Κατερίνα. Σκέψου Κατερίνα ότι ο Ρασπούτιν κατόρθωσε, α, το βάλουμε και το τραγούδι αν το έχω, τον Bonnie M, κατόρθωσε να ασκήσει τέτοια επιρροή στο τζάρο και τη γυναίκα του και την τζαρίνα, συμπτωματικά. Τι έκανε ο Ρασπούτιν? Αντικατέστησε το φάρμακο που έδιναν στον αιμορροφιλικό πρίγκιπα με προσευχή. Ναι ρε φίλε, και η κατάσταση του Αλέξιου βελτιωνόταν. Ο Αλέξιος ήταν ο τσάρος, ο γιος του τσάρου, και βελτιωνόταν γιατί η κατάσταση. Το φάρμακο λοιπόν που του χορηγούσαν οι γιατροί της εποχής στον αιμορροφιλικό, επαναλαμβάνω, ήτανε, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήτανε η ασπιρίνη ή κάτι σαν την ασπιρίνη πρόσφατη, δηλαδή μόλις είχε εμφανιστεί η νεοφερμένη παυσίπονη ασπιρίνη, που βέβαια αφού ήταν αιμορροφιλικός επέτεινε τα αιμορραγικά επεισόδια. Κατάλαβες, του κόβει το φάρμακο, αρχίζει τις προσευχές και λέει ο τσάρος, κοίτα να δεις τώρα, βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Και έτσι ο Ρασπούτιν έκανε ό,τι έκανε μέσα στο παλάτι τότε, μέσα στα σπίτια του τσάρου. Κατάλαβες, καμιά φορά η ιστορία γράφεται τυχαία. Έχουν και οι τσαρλατάνοι τα τυχερά τους. Όχι πάντα όμως. Έτσι είναι, έτσι ο Ρασπούτιν μπόρεσε, ο Γκρικόρη Ρασπούτιν μπόρεσε να κάνει όλα αυτά που έκανε.
ο δαιμόνιος, ο σατανικός καλόγερος, τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, τον δολοφόνησαν. Έγραψε με το, υπέγραψε μάλλον με το όνομά του τις πιο κρίσιμες περιόδους της, πες το, της ρωσικής ιστορίας. Αναλφάβητος, έτσι, χωδιώκτης, τίποτα, τίποτα, χωρικός ήταν ο Ρασπούτιν. Λατρεύτηκε όμως, παιδιά, λατρεύτηκε και διώχθηκε ταυτόχρονα. Και μάλιστα ήταν και εγώης, έτσι, παιδιά, πήγε με εκατοντάδες γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες. Ήπιε το Βόσπορο. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, αυτά. Τι ώρα είναι και 21 πρώτα λεπτά. Σας είπα γιατί μου στείλανε την τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων από την Αυστραλία. $1.90 Αυστραλίας, δηλαδή επί 60, μου κάνει 1,14 ευρώ το λίτρο. Με ένα μέσο μηνιαίο μισθό, πυροσβέστη, γιατί πυροσβέστης αυτός μου το στείλε, 4 ελληνικά λεφτά, ευρώ δηλαδή, 4.000 ευρώ. Πληρώστε εσείς, γελάδια, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Πληρώστε.

βενζίνη, τα καύσιμα στο Θεό. Θα τα πούμε το επόμενο ημίωρο. Να πούμε και ένα καλό ότι Βολιβία και Παραγουάη τα βρήκαν επιτέλους για τα σύνορά τους μετά από διαπραγματεύσεις 100 ετών, 88 ετών παρακαλώ. Βολιβία και Παραγουάη ολοκλήρωσαν μετά από 88 χρόνια την οριστική χάραξη των συνόρων τους, κλείνοντας ένα μεγάλο, τεράστιο ιστορικό κύκλο που άρχισε μετά από έναν πόλεμο. Ξανά πάλι ο Τραμπ, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Μπλόκο Τραμπ στην Ευρώπη και τον Καναδά. Απειλή με δασμούς και, διακοπή εμπορίου. Να θες να ταξιδέψεις στην Αμερική τώρα με τον τρελό και να μην ξέρεις, θα σου βγάλει βίζα, δεν θα σου βγάλει βίζα, έστα. Στην Σουηδία τις εκλογές τις κερδίζει η συμμαχία της κεντροαριστεράς. Στα στενά του Ορμούζ επικρατεί σύγχυση. Ουκρανία, Ρωσία, πάλι τα ίδια έχουμε, δεν έχουμε ηρεμία από εκεί. Γενικά είναι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή και ειδικά οι περιοχές που είναι ζωτικής σημασίας για την ενέργεια έχουν θέμα και έχουμε θέμα μαζί τους και εμείς. Πάνω είναι, πολύ πάνω είναι η βενζίνη σήμερα. Θα τα πούμε το επόμενο ημίωρο, είναι ένα τριχιαστικό.

παιδιά, είναι στα ύψη. Κοντά στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη στη χώρα. Και αναλυτές λένε, εγώ δεν το βλέπω βέβαια, αλλά αναλυτές λένε ότι θα πάει και 3 ευρώ. 105 δολάρια είναι το bread. 105 δολάρια είναι το bread.

Κοίταξε Κοσμά, ωραίο χωριό. Το συνονόματος σου χωριό είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Κοσμά, γενικά υπάρχει μία μίνι κοινωνική κατάρρευση. Γενικά ο δυτικός πολιτισμός περνάει ένα θεματάκι. Και όλοι ψάχνουν πλέον να δουν εξαιτίας αυτής της κατάρρευσης, γιατί για κατάρρευση μιλάμε, μίνι μεν, κατάρρευση δε. Και γενικά προσπαθούν να δουν και να μιλήσουν για τις... για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία αν πλέον αυτός ο πολιτισμός καταρρεύσει. Και είναι λογικό, ρε παιδί μου, σχεδόν όλοι οι πολιτισμοί έχουν υποστεί τέτοια μοίρα ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, την πολυπλοκότητά τους. Και οι περισσότεροι μάλιστα από αυτούς τους πολιτισμούς δεν ανέκαψαν ποτέ. Ανατολική, δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ο πολιτισμός των Μάγια, των Ίνκας, ο πολιτισμός των νησιών, του νησιού του Πάσχα. Κάποιοι αναβίωσαν, μετασχηματίστηκαν, άλλαξαν πρόσωπο και είναι κάτι διαφορετικό πλέον, όπως η Ελλάδα, όπως η Αίγυπτος, όπως η Κίνα. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε τώρα τους ανθρωπολόγους και τους ιστορικούς και τους κοινωνιολόγους να μας προτείνουν τρόπους να λυθεί, μήπως και πάρει παράταση ο δυτικός πολιτισμός. Ωραία, θα πάμε σε break. Ακούσουμε και κανένα τραγούδι, επιτέλους ακούσουμε. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να γυρίσουμε, να δούμε μόνο ευχάριστα πράγματα, εκτός από τα καύσιμα. Αθλητικά, κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες, πω, ανατροπή, μ' άρεσε βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Να ρίξουμε μία ματιά στον καλό μας τον καιρό που αντίθετα με τον Ολυμπιακό μου άρεσε πάρα πολύ όλες αυτές οι δύο μέρες. Οι βροχερές είναι, η βροχή είναι η ζωή μου, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά, ανάσα και επιστρέφω. Καλημέρα.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Ό,τι ρίξει, έριξε. Ό,τι έριξε, έριξε. Ένα κανένα ψηλόβροχο να μας έχει μείνει ακόμα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα βγει και ήλιος. Ένας ολόλαμπρος ήλιος πάνω από τα κεφάλια μας εκεί, λίγο πριν δύση. Από τις 3 και μετά δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια ή θα είναι πάνω στο φάνεια, λίγα συννεφάκια ή θα είναι πάνω στον ουρανό, ίσα ίσα να τον ομορφαίνουν. Θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, 26 αύριο Παρασκευή με απόλυτη.

και τα φύλλα που πέφτουν κτλ. Με στεναχωρεί λίγο που φεύγουν τα φρούτα τα πολλά, τα καλοκαιρινά. Πεθαίνω για τα καλοκαιρινά, φρούτα όπως και περισσότερος κόσμος. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας αγόρια και κορίτσια. Γιάρεμτσουκ, αυτός έσωσε την κατάσταση με την κεφαλιά και την ανατροπή. Διότι ο Ολυμπιακός, η αλήθεια, δεν με τρέλανε χθες. Δεν ήταν και για Αγγελόνια τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πέσει πάρα πολύ. Αλλά είχε ψυχή. Είχε ψυχή ο Ολυμπιακός. Είχε ψυχή. Εννοείται ότι είναι στην πρώτη θέση με το τρίποντο, στις πρώτες θέσεις μάλλον.

Ήταν ένα τρίποντο που το ήθελε, το είχε ανάγκη. Ήταν ένα από τα εύκολα τρίποντα που έπρεπε να το πάρει. Πάση θυσία. Ζώτα Σίλβα, ρε παιδί μου, τι μονομάχος, τι τσαμπούκι είναι ο τύπος. Τι φοβερός, ε. Όπου έπεφτε ένα κόντρα, όπου έβλεπε κόντρα, έπεφτε πάνω της. Και πάμε στον Όφι, όπου ετοιμάζεται για το πρώτο ιστορικό βήμα στο Europa League. Μέχρι με προπονητή, βέβαια, το Χρήστο Κόντι δεν έχει να φοβάται και πολλά. Εγώ τον πιστεύω το, και ελπίζω ότι θα μας δώσει μια καλή όθηση. Καλή όθηση.

0: ταμεία.
1: Βόλεϊ σήμερα έχει Σλοβακία-Ελλάδα από την ΕΡΤ2. Βέβαια εννοείται ότι έχει και κύπελο Ελλάδος, Καλαμάτα-Λάρισα. 4:30. Σλοβακία-Ελλάδα είναι στις 5 η ώρα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός από το Sky στις 6 παρατέταρτο.

και μετά έχουμε τη συνέχεια του, του Europa στις 8 παρατέταρτο, Όφη Χόφενχάιμ. Αρκετά νωρίς. Περιμένουμε sold out.

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες με την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδος. Είναι πρώτος στην League Face φάση του κυπέλου μαζί με τον Ολυμπιακό. Τετέι κέρδισε πέναλτι. Ουναΐ με θαυμάσια εκτέλεση έκανε το 1-0.

και μετά έκανε και το 2-0. Ουσιαστικά το λες ότι το πήρε και μόνος του, τον Νίστρο. Να... να αφήνουν πολλές υποσχέσεις. Να του αφήνουν πολλές υποσχέσεις οι παίκτες του. Αλλά σήμερα σκεφτόμαστε, βλέπουμε, νιώθουμε μόνο τον Όφη. Έχουμε άγχος βέβαια, την πιστεύω αυτή την ομάδα, αλλά επειδή ακριβώς την πιστεύω, πολύ με αγχώνει. Πρεμιέρα του Όφη στο Europa League.

Αλήθεια, δεν το είπα. Δεν μας είπες πού θα το δούμε. Καλημέρα, Τζόρτζ, συνονόματε. Επαναλαμβάνω, 8 παρά 4, Όφι Χόφενχάιμ από το Κοσμοτέ. Κοσμοτέ 2, δηλαδή το Μαγέντα, έχει αλλάξει όνομα. Λοιπόν, ένα αγαπημένο τραγούδι αμέσως μετά. Σιωπώ να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε. Πάρουμε και μια μικρή ανάσα και επιστρέφω να δούμε τα καύσιμα, δυστυχώς. Ένα αγαπημένο τραγούδι για μια μεγάλη αγάπη. Ξεκίνησε, άφησε υποσχέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί στο επόμενο ραντεβού. Ένα τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ να τα ακούω, αλλά ταυτόχρονα με στεναχωρεί, με θλίβει. Jean-Claude Van Damme.

Λοιπόν, πάμε κάψιμα. 2,129 η πιο φθηνή τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων από την Αιτζία στο Γάζι. 2,144 από τη Γουίνη στη Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη. 2,145 από τη ΣΕΛ στο Μιχάλη Ξυλούρη. Και μετά από εκεί πέρα ξεφεύγει και φτάνει στις γειτονιές 2,2. Ακόμα και στα φθηνά πρατήρια. Παραδοσιακά φθηνά. Αυτό είναι η αμόλυβδη 95 οκτανίων. Δίζελ κίνηση τώρα. 1,989 από την Αβίν στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιο φθηνό από τον ανταγωνισμό. Τσεκάρετε αν δεν έχει γίνει λάθος. 2,079 από την Αβίν στο 15ο χιλιόμετρο Ακριμυρών. 2,085 από τη ΣΕΛ στην Κλεάνθους. 2,085 και από τη ΣΕΛ στη Λεωφόρο Κνωσού. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ξεφεύγει. Πολύ αγχωτικό.

Λοιπόν, αυτά. Όσοι εδώ και μη παρέκει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, έχει και συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Εμείς καλά να είμαστε, να τα πούμε από Δευτέρα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, πρώτη εβδομάδα τη σεζόν, λίγο δύσκολη τώρα. Ευτυχώς δεν ήταν πρώτη μπουκιά και κόκαλο, ήταν αντιμετωπίσιμη. Αλλά είναι η πρώτη εβδομάδα τώρα, ώστε να πεις έχει τα ζόρια του. Λοιπόν, έλα μην κάνουμε ακριγόρο άλλο, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλά να είμαστε, να τα πούμε Δευτέρα. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: 95,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

στη θάλασσα και εγώ στη βροχή. Και πια δεν αρκούμε ούτε μία στιγμή. Εγώ είμαι στη θάλασσα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

Βρε καλό στα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Εξακολουθώ να είμαι λάτρης των παλιών ελληνικών ταινιών, το ξέρετε. Γιώργος Κωνσταντίνου, τα κορίτσια, Τρούμπα, ο Έκτος Στόλος. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι θα μου πεις, ε. Αχ, καλά. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι. Έχουμε ένα ψηλό πρόβλημα διαδικτυακά με το λατό, αλλά μπορούν να μας πιάνουν κάλλιστα από το www.musicokanali.gr αν δεν θέλουν να χάσουν την τρέλα μας.

Καλημέρια στα κορίτσια που βρίσκονται στο τσάτ και την Ανούλα και τη Δώρα μας. Δώρα, έτσι είναι αυτά, κορίτσι μου. Ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Και αυτό δικό μου ήταν, αλλά μου το κλέψανε. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Πολλά ζόρια ο μάγος, πολλά ζόρια ο μάγος. Υπάρχει πάντα κοντά μας αόρατος. Incognito, ρε παιδί, incognito, ναι, το καταλάβαμε.

Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Ιωάννη. Άλλος Ιωάννης. Καλό μεσημέρι σε όλο το Ηράκλειο που την παλεύει και παραπονιέται. Ο Νίος θα παραπονιέται. Και εξάλλου πώς να μην παραπονιέται ο κόσμος. Κόσμος και κοσμάκης περνά, φράγκο δεν αφήνουσι, όπως λένε όλοι.

Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι στην Μεσσηνία, Γιοργάρα. Σκούντα, σκούντα. Έλα σου πω, φάει κανένα χταποδάκι για μας, γιατί εμείς το βλέπουμε σπανίως εδώ. Να ευχαριστήσω βεβαίως και τον έτερον Δημήτριον που με έκανε πάλι για μια ακόμη φορά να νιώσω βασιλιάς. Πώς, ε, μου στείλε χρυσάφι. Δημήτρη μου, εκεί στα Αγριανά. Τι χρυσάφι μου στείλε. Αχ, θα σας το πω και ζήλεψετε. Τυρί της τρούπας.

πιστεύω βεβαίως ακράδαντα ότι ο Ρόμπερτ Γκρέι, όταν έγραφε το Don't Be Afraid of the Dark, μιλούσε σε όλους εμάς που τρέμουμε το σκοτάδι. Όχι για φυσικούς λόγους, γιατί όλοι έχουμε χτυπήσει το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού σε μια γωνία στο σκοτάδι. Φρικτών. Φρικτών, διότι δεν μπορείς για να φωνάξεις, μην ξυπνήσεις τους άλλους.

Χαχούχα και αχ και βαχ. Can't take my eyes off you. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Πιθανότατα βεβαίως να μιλάει για τις αντλίες στα βενζινάδικα. Κοντά στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη. Can't take my eyes off you. Άσε, θα γεμίσω το τζίπο άλλη φορά.

Δημήτρη μου, το κλείσε στο σπίτι μου. Εκεί το πάνε, ναι, ναι. Ωραίο, τι ωραίο. Ωραίο θα ήτανε εάν αντί να τις γλιτώσουμε αυτές, γλιτώναμε εμάς, όπως κάνανε στην Ιρλανδία. Γιατί όλοι για φυλακή τον αλλά είμαστε μεγαλόψυχος λαός. Και μεταξύ μας τώρα, το είχε πει και ο άλλος, λεφτά υπάρχουν.

Λοιπόν, για να πάρουμε τα ίσα μας, για να πάρουμε τα ίσα μας. Τι θα κάνουμε τώρα, θα τα ουνιάσουμε? Δεν γίνεται, γίνεται. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη μέρα μας, να χαμογελάσουμε, να κάνουμε τους άλλους να τρομάξουν γιατί χαμογελάμε. Να μας πούνε παιδιά καλά, χαρά γεμάτα. Και έτσι αλλιώς, έτσι ακριβώς είμαστε. Σ' άρεσε η φωτογραφία, ε? Πολλά τα χρόνια. Κοίταξε, ο φιλαράκης μου ασχολείται με την ποιότητα και εγώ με την ποσότητα. Άμα μας πάρει και μας βάλεις δίπλα-δίπλα, την ίδια τρέλα διαθέτω μου, καθένας για το είδος του.

πρέπει να το ομολογήσω. Δεν συμπαθώ την AI. Αυτή τα κάνει όλα κουλουάχατα. Τεχνητή νοημοσύνη και βραστά. Όλα. Ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει διαλέγει. Και ύστερα σου λέει τεχνολόγια. Τι τεχνολόγια, μωρέ. Τώρα προσπαθούν, λέει, να την περιορίσουν. Τώρα, καλέ. Μήπως ψιλοαργήσατε. Μήπως δεν έπρεπε να ξεκινήσετε να κάνετε πράγματα που δεν μπορείτε να ελέγξετε. Λέω τώρα, λέω εγώ. Τι θα κάνει, λέει, θα μας φάει λάθανο. Καλά. Μας έχει φάει ήδη και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Κοιτάξτε γύρω σας καθώς περπατάτε. Κοιτάξτε καθώς οδηγείτε να δείτε πόσοι περπατάνε και κοιτάνε ο ένας τον άλλο και χαμογελάνε και καλημερίζονται. Όλοι κολλημένοι εκεί, στην οθόνη. Να δούνε τι. Να μάθουνε τι. Και καλά να μάθαινανε. Αλλά άστο. Χαχαχού, χαχαχά και μπότοξ.

Με ρωτάς να σου απαντήσω με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα ασχοληθούμε με το αγαπημένο φαγητό του Μέσου Έλληνα, ας πούμε. Ας τα ακόμα καρονάδα. Πώς γίνεται αφού τα μισθά και οι συντάξεις δεν φτάνουν μέχρι τις 10 του μηνού. Έλα μου ντε. Μάλλον έχει φθηνήσει ο αστακός. Τα λέω ορμόμενος από τις φωτογραφίες που μου βάζετε στο Facebook. Όλοι με αστακό μακαρονάδα μπροστά σας. Μύδια, στρίδια, κουνουπίδια. Τι έχετε πάθει, παιδιά. Μετά πώς θα σας πιστέψουν ότι δεν υπάρχουν λεφτά.

Έλα ρε Αντώνα, γεννησίες που χαλάσαν τα έρεμα νερά. Αυτά είναι χαλασμένα από γεννησιμιού τους. Έχει ξυνήσει το γιαούρτι εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά πρόσεξε με, το είπε η... πώς τη λένε, η Γκυλφόιλ. Βρέθηκε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το χαμογελαστό παιδί. Αυτό που θέλει να κόψει το Ταμείο Ενεργείας, ναι. Προσωπική του γνώμη βέβαια αυτή. Συναντηθήκαν και με είπαν, έκαναν κοινή συνέντευξη, ρε παιδί μου. Η σχέση Ελλάδας, είπε, είπα, βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της. Και τον Ντόναλντ με τον Ταγίπ στο καλύτερο σημείο της είναι, γι' αυτό και κάνει αυτά που κάνει. Το είπαμε, διπλωμάτης είναι αυτός που φοράει σουτκέν από τότε που η γυναίκα του βρήκε ένα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Δεν το είπαμε.

Βάγγε, έλα να σου πω. Αυτό το ανέκδοτο είναι το ανέκδοτο πολλό ετών ανενάω. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Ναι, φαντάσου να μην είμαστε δηλαδή. Και λέει το ΝΑΤΟ επ' αυτού, μεγάλη αγορά η Τουρκία. Μεγάλη αγορά. Σύμμαχοι, σύμμαχοι. Αν ομιγέννητο πάει να γίνει κάτι στραβό, θα το προλάβουνε, σιγά. Απλώς θα εκφράσουν τη στεναχώρια τους.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

φέρε πίσω γρήγορα το ημίωρο. Κάποιος εδώ κλέβει χρόνο. Κάποιος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το θέμα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, μωράει. 105,1 μουσικό κανάλι. Σήμερα λόγω τεχνικού προβλήματος δεν βγαίνουμε στον Άγιο παρά μόνο διαδικτυακά. Παλέψτε το www.musicokanali.gr και είμαστε εκεί. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Το έχω ετοιμάσει. Και δεν μου κολλάει με κανένα άλλο τραγούδι. Αλλά όπως και να το κάνουμε κάτι θα πρέπει να σας θυμίζει. Το επόμενο είναι. Πολλοί θα γελάσουν, ε? Αλλά γούστα είναι αυτά, βρε παιδί μου. Είπαμε, αυτά που μου ζητάτε σήμερα παίζουν αύριο. Αυτό είναι για τη Νότια Κρήτη. Θα σας φανεί ψηλό περίεργο.

φιλενάδα, με έχεις καταμπερδέψει. Σε ποιο χωριό απ' όλα είσαι τώρα, στο δικό σου ή κάπου αλλού? Πάντοτε ρε παιδί μου, πολύ κλαρίνο. Τι γίνεται, κάθε βράδυ γλέντε, έχουτε?

Αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας. Αυτά μου ζήτησαν, αυτά παίζω, βρε παιδί μου. Πώς θα πάμε το χωριό, Πελεκάνος. Θυμάμαι ένα Πελεκάνο μου, πού ήταν μωρά αυτό, σε ένα νησί. Το λες να μην το ξέρω ότι κυνηγάτε τα γλέντια. Έχω, το ξέρω ότι έχετε βάλει χάρτη κάτω που έχει γλέντι και εσείς από πίσω.

Παλιά μας τεχνικός είναι ο Δώρα μου. Εμείς παίρναμε σβάρο όλα τα μπαρ. Καλώς και το Γιάννα μας εκεί που πρέπει. Ο άλλος ακόμα στριμωγμένος άσχημα.

Οι αναλυτές μου επιμένουν να το αναφέρω. Τι φοβούνται, λέει, οι γείτονές μας. Μην τους επιτεθεί ηχείος. Ρε εσείς, κοίταξε να δεις. Διατηρούν ένα κάζους μπέλη αδικαιολόγητα. Εμείς απλά τι κάνουμε, οχυρωνόμαστε. Αμυνόμεθα, αμυνόμεθα, δεν επιτεθεί. Ναι. Θα φύγουν από το Καστελόριο και θα πάνε να τους καταλάβουν να πούμε. Ρε εσύ, όλα πολιτικά παιχνίδια είναι... Όλα είναι θέματα πολιτικής και ανομαλίας, βεβαίως.

Βασιλάκι, έλα τζιμού. Κοίταξε, ρε, με τσιγκλάνε και δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου. Πρόσεξε με τώρα, τι σε πιάσει με αυτή την ανατίμηση, συγγνώμη, την αναθεώρηση. Περίμενε να συμφωνήσουν καλά. Κοίτα, κάνουν τις συναντήσεις αυτές, τα συμβούλια αυτά, τις ψηφοφορίες αυτές, γιατί όλο και κάτι παραπάνω παίρνουν οι μετέχοντες. Όσο για τα αποτέλεσμα, το ίδιο θα είναι. Δεν συμφωνούνε. Γιατί πότε συμφωνήσανε.

Ελάτε καλά να σας κάνω να χαμογελάσετε. Ελάτε, ελάτε τώρα, μη στεναχωριόσαστε. Το λένε όλοι οι κυβερνητικοί. Θα σας στηρίξουμε. Αν τα πάρεις χωριστά, βέβαια το θα σας στηρίξουμε.

με όλα αυτά που προσπαθώ να προφθάσω και δεν προφθαίνω, ξεχνιέμαι καμιά φορά. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ ποιος μας στηρίζει και μας υποστηρίζει. Απλούστατα μπείτε στην alexialitakis.gr να τα δείτε όλα αναλυτικά. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για κάθε τι που ετοιμάζεται, γάμο, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, private party, υπάρχουν τα βαν, τα ειδικά διασκευασμένα βαν σε κοκτέιλ μπαρ του γούστου σας. Πρέπει να το λέω αυτό, του γούστου σας, που έρχονται παντού, σε όλη την Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη και στα νησιά, έρχονται στο χώρο σας έτοιμα, φροντίζουν για το χώρο, φροντίζουν για τη μουσική σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση πραγματικότητα. Και θα το λέω πάντα, στοιχίζει λιγότερο από το ότι να ανακατευτείτε εσείς μόνοι σας, προσπαθώντας, πηγαίνοντας σε διάφορους και γύρω γύρω. Απλά απλά alexialitakis.gr, μπαίνεις μέσα και βρίσκεις τη λύση. Χα! Τι άλλο θέλετε, ρε.

τελευταία στιγμή είναι. Όχι, βεβαίως, βεβαίως. Περνάει ένα ζόρι η Τέσλα. 3 εκατομμύριουχος είναι, δεν είναι δισεκατομμύριουχος, 3 εκατομμύριουχος. Έχει ψηλό ζόρια τελευταία. Και μάλλον πίεσε τους δικούς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχει δικούς του. Έλα, σου πω. Payroll. Να ζητήσει από την Κίνα να βάλει λίγο φρένο στις εξαγωγές υβριδικών.

Φιλενάδα, δεν τολμώ να ανοίξω social media γιατί εντάξει, από πάνω ως κάτω μαζό είναι. Τώρα γίναμε ειδικοί, ξέρεις, κάθε φορά κάτι άλλο συμβαίνει, αλλάζουμε ειδικότητα όλοι εμείς. Κρίνομαι και κατακρίνομαι χωρίς να έχουμε κρίση, γι' αυτό και δεν τα ανοίγω καθόλου. Καλά, θα μπω να δω. Θα το δω και θα σου πω.

Δεν μπορώ να το αναφέρω, δεν γίνεται, γιατί παίρνουμε άλλη τροπή και εμείς δεν είμαστε για τέτοια, το είπαμε, δεν είμαστε ούτε ενημερωτικοί, ούτε πολιτικοί. Έχουμε κάτι ψηλό νέα, παιδί μου, από το mini market και το ταξιτζί μας, αλλά όχι έτσι, γιατί θα πάμε αλλού, εντελώς αλλού θα πάμε, φιλενάδα. Απλά μπορώ να σου πω ότι και εγώ λυπάμαι.

Βρε, καταμπερδευτήκαμε, γιατί οι ειδικοί όταν μιλάνε για συμπεριφορές και τεχνητή νοημοσύνη, απέκτησε η τεχνητή νοημοσύνη συμπεριφορά. Ανησυχητική. Και γιατί δεν τη σταματάτε? Δηλαδή, για πέζε μου, πέτε μου. Πείτε μας εμάς που δεν κατέχουμε πολλά. Αφού ανησυχείτε, γιατί δεν το σταματάτε? Μήπως τα θέλει ο ποπός σας, γιατί ο δικός μας δεν τα θέλει.

Έλα ρε Λεωνίδα, έλα, και έλεγα κι εγώ. Τόσες ώρες αεροδρόμιο, δεν μ' ακούει ένα ταξί. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια, τους ταρίφες, τους αγαπημένους.

Συμφωνώ, ήταν ένα από τα περίεργα τους. Adamant, Goody Two Shoes. Σιγά μου, ρε, που φταίει η κλιματική αλλαγή. Μετά από τις πυρκαγιές στην Ισπανία, πλημμύρες. Ποια κλιματική αλλαγή, ο καιρός φταίει, ο καιρός. Εντάξει, ρε παιδί, ο καιρός. Πρώτα γεγόμαστε, μετά πνιγόμαστε. Αλλά εμείς δεν φταίμε. Φταίνε.

Έτσι για να ευχηθώ στα φιλαράκια μου που έχουν γενέθλια σήμερα. Ναι, δεν λέω ούτε χρόνια. Κωστάκι, Χριστάκι, Εμμανουήλ. Το είπα Εμμανουήλ για να το καταλάβει, γιατί έχουμε κι άλλους Μανώλιδες. Χρόνια σας πολλά, happy birthday to you. Πάμε για αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Επιστροφή, γύρισαμε ώρα. Δεν πήραμε χαμπάρι ποτέ, έφυγε η ώρα. 105,1 μουσικό κανάλι σήμερα. Και βεβαίως μου είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν συντονίζομαι με τρεις αλλά μόνο με δύο. Εδώ είμαστε κάθε μέρα 12 με 2. Προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Λίγο ρε παιδί μου, σου πατάει ο ελέφας. Και να σας παίξω με μουσικούλες που συνήθως δεν ακούγονται στα ράδια. Στα ράδια. Όπως λέγαμε και παλιά, κατευθείαν από το στούντιο. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ερχόσαστε και σε εσάς που φεύγετε. Το ξέρουμε, δύσκολα στο ΒΟΑΚ, κλειστή πέσω γέφυρα και. Αγάλι, αγάλι, παιδιά, αγάλι, αγάλι, υπομονή, θα περάσει γι' αυτό. Όπως έλεγε και ο ύμνηστος πατήρ μου, μόνο του σπανού τα γένια δεν βγαίνουν, που τώρα πια με την τεχνολογία και αυτά βγαίνουν.

Το ξέρω τάκι μου, το αυτό δεν βγαίνουν μόνοι της, σ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Εκτός πια κι αν έχει χαζέψει ο Ντουνιάς όλος και φαίνει στα σαρχά σε όλους αυτούς που δεν προσφέρουν τίποτα άλλο εκτός από χάος. Και έπαθε πάλι ο Ντόναλντ. Α, κατάλαβα, ναι. Ο Καναδάς θέλει να έρθει σε επαφή με την για εμπορικά και τέτοια. Και πετιέται τον Ντόναλντ σαν φορδί. Και λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας βάλω δασμού σαν συνεργαστή. Ρε εσύ, κάτσε ρε στο χωριό σου ρε.

Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα, γιατί μετά από βαθιά σκέψη είσαμε 1,5 μέτρο βάθος. Το έμπειρο επιτελείο μέσα στο βάθος κύβος ανακαλύπτει λαθάκια στη συμφωνία της πιανής της Μέκας. Ναι, ανακαλύπτει λαθάκια. Αφού δοκιμάζεται, λέει, πώς τη λένε αυτοί, οι Ηνωμένα Αραβικά και τέτοια. Ναι, η ΑΕ. Μωρά, δεν τα κατέχω, αφού δεν είναι ακατόλων, πώς θα τα κατέχω. Απλώς οι λογοί από το βάθος κήπος με ξωθούν στα άκρα για να μιλάω για τέτοια πράγματα. Δοκιμάζε, λέει, γιατί το Ιράν τους βαράει. Και αφού τους βαράει και έχουν κάνει συμφωνία με τον Ταγίπ, γιατί δεν πετιέται ο Ταγίπ να βοηθήσει. Μα έτσι ρωτάω.

Δεν χαιρέτησα. Α, τους οδηγούς, τους απογούμενους, εσάς με τα δυο χεράκια στο τιμόνι, ναι. Καλό μεσημέρι να έχει ή καλό απόγευμα, όπως το θέλετε. Λίγη προσοχή παραπάνω, λίγη προσοχή παραπάνω. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω σήμερα, έτσι για να σας λείψουνε. Απλά προσοχή. Και αν οδηγείτε στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν ξέρω πώς οδηγείτε στο κέντρο του Ηρακλείου και γιατί οδηγείτε στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού αν αφήσεις το αμαξάκι σου λίγο έξω από το Ηράκλειο με τα ποδαράκια, σκίσε κιόλας.

Ξέχασα τι να χαιρετήσω τον ξένο κόσμο. Ναι. Τόσο από κάνω μαζεμένα, πώς να μην ξεχνάω. Be well wherever you are, you are listening 105.1 straight from Iraqi and Crete. We are here with you Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears. Και βεβαίως, βεβαίως, καλημέρα στο Manchester. Good morning to Manchester. Γιαννάκη, καθυστερώ αλλά δεν ξεχνώ. Κοίταξε να δεις, Μπάμπη, το βρίσκω λίγο ύφοφτον. Θα σου εξηγήσω γιατί σε λίγο. Τη θεωρώ ύφοφτον.

λέει εδώ και πολλά χρόνια ο Black. Είναι όμορφη η ζωή. Και βέβαια είναι όμορφη. Και μπορεί να γίνει ομορφότερη και ευκολότερη για σας που ασχολείται με το χώρο του μπαρ, με το χώρο των ξενοδοχείων, αν εμπιστευτείτε τον Αλέξη και τους έμπειρους συνεργάτες του, που είναι πάντα έτοιμοι να σας βοηθήσουν να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ, να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας. Επικοινωνήστε μαζί τους, κάντε το πρώτο βήμα και θα δείτε ότι για όλα υπάρχουν λύσεις.

alexialitakis.gr ή απλά απλά ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11. Υπάρχει κάποιος που θα απαντήσει και θα λύσει όλες τις απορίες σας.

Λοιπόν, αν δεν μπαινέσεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Μην ξεχνάτε, είμαστε ήδη τρεις και πάμε για τέσσερις. Πρωινά 8 με 10, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης. Αγριεμένος. 12 με 2, εγώ. Τρελαμένος. 6 με 8, Δήμος Χιβωτίδης. Συγκρατημένος. Το λίγο απ' όλα, κανέναν δεν βάρεσε ποτέ στα αυτιά.

Ακόμα περιμένει να πω τι θεωρώ ύφοφτον, ε. Λοιπόν, θεωρώ ύφοφτον ότι θέλουν να γεμίσουν ξαφνικά όλα τα μπαλκόνια με πάνελ. Αυτό βεβαίως για τους ιδιοκτήτες, γιατί εσύ που νοικιάζεις δεν μπορείτε ποτέ να βάλεις πάνελ στο μπαλκόνι του ιδιοκτήτη. Αλλά λέω τώρα, αμέτι μου χαμέτι, βάλτε και θα δείτε ότι το ρεύμα σας θα κατέβει γύρω στο 25%. Και τα πάνελ ποιος θα τα πληρώνει? Θα πέσει ο λογαριασμός από τη μια, θα πληρώνεις από την άλλη. Λέω, δηλαδή το θεωρώ λίγο ύφοφτον. Λίγο ύφοφτον. Αυτοί είναι ικανοί να βάλουν όλο τον κόσμο να βάλει πάνελ στα μπαλκόνια και μετά να πούνε όσοι έχουν πάνελ στα μπαλκόνια θα φορολογούνται διαφορετικά. Λέω τώρα εγώ.

Τερτύπια είναι αυτά, τερτύπια, ναι. Το ξέρουμε ότι οι απέναντι θέλουν τα νησιά ανυπεράσπιστα. Και εμείς θέλουμε να πάρουν τις στρατιές που έχουν απέναντι από τα νησιά να τις πάνε αλλού. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει.

Βασιλάκι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Παντού, απανταχού του κόσμου γίνονται διαδηλώσεις για τις τιμές στα κάψιμα. Μην νομίζω ότι είναι ελληνική πρωτιά αυτή. Παντού έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο και διαμαρτύρεται. Βέβαια αυτά δεν βγαίνουν στα μουμουέ, παρά μόνο σε κάτι μικρά γραμματάκια. Αλλά αν το ψάξεις θα το βρεις. Παντού έχουν βγει στον δρόμο και διαμαρτύρεται. Ειδικά σε μέρη που το κρύο θα είναι πιο βαρύ από ότι είναι σε εμάς. Και τη ξέβρουση πώς θα ζεσταθούσει.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Επιστροφή για μέρος δου και τελευταίων. Ναι. Εντελώς βραχνό. Επίτηδες θα κάνω έτσι, έτσι για να σας ξυπνάω. Τώρα μου ήρθε, ναι, μου στείλανε μια φωτογραφία από το Κακό Όρος. Ξυλώνουνε το τσεμεντάνιο στη Θεό. ναι. Κοιτάξτε, για να διευκολύνουν τη ζωή μας, τη δυσκολεύουν για κάποιες μέρες. Λοιπόν, εντάξει, σταματήστε να παραπονιώσαστε. Το ξέρετε, θα συμβεί και αυτό. 105,1 μουσικό κανάλι. Είμαστε κοντά σας καθημερινά 12 με 2 εδώ για να σας ψιλοφτιάχνουμε. Και τώρα τελευταία με δυσκολεύετε. Με ψιλο δυσκολεύετε. Έως χόντρο δυσκολεύετε.

Έλα ρε Γιαννάκη, τις χρειάζεται τις βροχές η Κρήτη. Το χρειαζόμαστε το νεράκι και τις καλλιέργειες και για να έχουμε και το χειμώνα να πίνουμε. Δηλαδή πάλι παράπονα. Και θα είναι λέει για αρκετές ημέρες άστατος ο καιρός. Όπως λέμε άστα τα μαλάκια σου, ένα τέτοιο πράγμα.

Από παντού μου έρχονται, Γιώργο, από παντού. Ακόμα και στη μεριά του Φόδελε, λόγω των βροχών, προβληματάκια. Περτάει υλικά, λίγη προσοχή παραπάνω αυτές τις μέρες. Λίγη προσοχή παραπάνω όλες τις μέρες για εσάς που οδηγείτε σε δρόμους που γίνονται έργα. Έτσι, προσέχομαι για να έχουμε.

Εσύ τι λες, θα περνούσε μέρα χωρίς να αναφέρω τα δεσποτάκια? Δεν είναι δυνατόν. Ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίτρο φούλα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Το ξέρω ότι οι περισσότεροι που κάνετε αυτό το λειτουργήμα, θα το πω, από το υστέρημά σας γίνεται, και αυτό και σας θαυμάζω. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Λίτρο φούλα. Σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περιέργους, γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί που θεωρούν ότι τα δεσποτάκια είναι περιτά, ότι δεν έχουν ψυχούλα και ότι είναι του πεταμάτου. Έτσι έχουν μεγαλώσει, το ίδιο παίρναν και στα παιδιά τους και διονύζεται το πρόβλημα.

Θα περάσουν μήνες μέχρι να σταματήσει όλος αυτός ο θόρυβος με το Μπαζονάκι. Να το ξέρετε, δεν πρόκειται να καθόμαστε να ασχολούμαστε κάθε μέρα. Τώρα και τι λέει ο ιατρικός σύλλογος, που είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να πηγαίνει να κάνει ελέγχους και τέτοια. Και αυτό τα έχουν βάλει όλοι με τον Πατούλη. Τι είπε, πολλές φορές που πήγαμε δεν μας ανοίξαν την πόρτα, τι να κάναμε, αν μπαίναμε από το μπαλκόνι. Τι να πεις, μα, τι να πεις.

Φιλενάδα, το είδα εξοργιστικό. Ελπίζω ότι θα τους βρούνε. Όχι ελπίζω, το ξέρω θα τους βρούνε. Αυτούς που βγάλαν όλη τους την κακία και όλο του το μένος στα σκυλάκια. Θα τους βρούνε και θα πληρώσουν ένα πρόστιμο και όλα καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει

Τρέχει ο ένας πίσω από τον άλλο. Μωρέ, ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Παίρνουμε χαμπάρι μόνο όταν είμαστε στην αφετηρία και χειροκροτάμε για το ξεκίνημα και μετά κλαίμε όταν φτάνουν στο τέρμα. Γιατί καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα τα παίρνουν από παντού. Ξανά μανάμ, Γιαννάκη, εκεί στο Μάστερ έχετε αλεπούδες. Η Ελλάδα είναι γεμάτη αλεπούδες στις πόλεις.

Θα σου θυμίσω κάτι πολύ παλιό, δεν ξέρω αν το είχες ακούσει. Γιατί και εσύ νεαρούλης είσαι, αλλά εμείς το λέγαμε πάντα. Μήπως είσαι αλεπού και τα παίρνεις που και που.

και πάνε να δημιουργήσουν. Ρε Παύλο, ρε Παύλο, τώρα... με κάνετε και λέω πράγματα που κατά βάθος δεν θέλω. Αλλά πρόσεξέ με, λίγο αργά δεν σκέφτονται τώρα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δημιουργούν πριν να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Όταν έχει γίνει το πρόβλημα, τι κάνουν τώρα? Ελληνική πρόταση για μηχανισμό εκτακτής ανάγκης για το μεταναστευτικό. Τώρα πια. Εδώ πάει. Μάνα μου. Εν τω μεταξύ και με κακοκαιρία και με καλοκαιρία τα νότια παράλια δέχονται επισκέπτες καθημερινά.

Πάλι με μπερδέψατε. Γίνεται ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και 150.000 Έλληνες έχουν ψηφίσει για τα νέα χαρτονομίσματα. Επειδή γιατί δεν... Κανείς δεν μας... Φουά!

Πάμε σιγά σιγά σιγά προς το τέρμα. Πρόσεξε με. Κοίταξε, εσύ που παραπονιέσαι δεν τη βγάζεις στην πόλη που μένεις. Έχουν και άλλα προγράμματα, ρε παιδί μου. Το είπαμε, επίδομα στο επίδομα, συνήθισε στο πίδημα. Δεν μπορείς να ζήσεις στην πόλη που ζεις, γιατί δε δουλειά και τέτοια και αυτά. Πρόσεξε να δεις, δίνουν 10.000 ευρώ, ναι, για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Άρπατα και άλλαξε πόλη. Κοίταξε, σας εξοχάστα μπορείς να βάλεις δύο ντομάτες, κανένα μαρούλι. Ποιο αυτή να τη βγάζεις? Θα κάνει κρύο, γιατί ποιος σου είπε ότι πρέπει να πας ψηλά? Και ψάξε το, και ψάξε το.

Λίγο πριν σας χαιρετήσω, πρέπει να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, όπου να αρχίσουν τα τριών επιπέδων σεμινάρια του How to be a bartender από την Άλεξ Γιαλιτάκης. Για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με το όμορφο αυτό επάγγελμα, που και μέλλον έχει, δεν πρόκειται ποτέ τεχνητή νοημοσύνη να σας φάει τη δουλειά, αν είστε καλός στο είδος σας, είναι εξελίξιμον. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11 να μάθετε πότε αρχίζουν τα σεμινάρια και να πάρετε θέση. Εκτός αυτού, για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, εταιρική εκδήλωση, private party, εγγένεια και πάρτι γενεθλίων. Τα ειδικά εξοπλισμένα van cocktail bars έρχονται στο χώρο σας, δημιουργούν άλλη ατμόσφαιρα και κάνουν όλες σας εκδηλώσεις όνειρο.

Άγγελε, το ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αθλητικά, αλλά και μέσα στην πιπή και επειδή μας ακούει ο φίλος μου ο Νικόλας Αγκουλής, την ευχή μου για τα παιδιά που παίζουν απόψε όφι, με, κάτσε να το διαβάσω γιατί δεν τις ξέρω για τις ομάδες. Όφι Χόφενχάιμ. Κοίταξε να δεις, μου στείλαν και ένα ανακοινωθέν ότι απόψε στο πάρκο Γεωργιάδη θα υπάρχει γιγαντοδόνη για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Άλλε, μπυρίτσα, πατατάκι, μια χαρά σας βρίσκω, μια χαρά.

0: Είπα σήμερα να σας χαιρετήσω ήρεμος. Ελπίζω να σας έκανα τουλάχιστον να χαμογελάσετε λιγάκι. Να ευχαρίσσα λίγο παραπάνω τα αυτιά σας από ό,τι συνήθως. Και αύριο μέρα του Θεούλη είναι 12 η ώρα εδώ. See you all tomorrow at 12. Αύριο Παρασκευή, ροκάρομαν. Αλλά σας προειδοποιώ ότι η αυριανή μέρα θα είναι γεμάτη μόνο.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

study. Hang it there, buddy. Hang it up, buddy. Hang it up, buddy.

de hoy de las esques de juvenil, u de tisalos, u tandron pinesken abautu aizuba oino, u te de hoy spendesque theon, hoteme, di patri. Τώρα το τεκ χελόιου λαβόν, εκαθέρε θέοι πρώτον, επέιτα δε νύψιου δα τός καλέισι ροέισι, νύψα το δάουτος χαίρας, αφούσα το δάιθο βαόιμον. Εύχετε πέιτα στάς μεσόι, χερκέι λέιπε δε οίνον, ούρανον έισαν ειδόν, διαδούλα θετέρ.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Παρέα, πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατιδίου και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το event, η private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το όνομα Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολλή καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
9: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

where the shadow is depends.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.